Ρουκίζει, ερποκνά, η κόλκι μέχρι φαμίλια, τσκάχ, τσαλά. Τσπομ κατήμπο, καβαλμίντι, καβασίνκο, διοκτούβρι, σιγουνά, 2005. Το δεμπαχνί τράκο, έχουν τα σλάβη, κρατά, σκάχα. Τσπομ κα, κομινάντελ καντόν Παναβάχ, ερμάλτρα, εκεί, τσαλά. Κα, σκία, κενάρο, τσαλά, ρουτσλίφ, τσαλά, βράχο, νεμπλάχ, καρκανιά, τακ. Σπιπώνα κουκίν, ήκρα χεβραχτσαλάς, σελεκ καστιμάς. Χάτ καδιούς, τραστιό τα χεβραχτσαλανίμ, κουγή κρίλ τρακάν μα χεβραχτσαλάς. Ατσχατά, μπεντιούν γουνά, κεμνούλ παρτίρ τσοσιλουτσλίευ. Μπεντιούν γουνά, τον δεπαχνέ τρα, ελσίνκου δι Οκτούβρε, σκάσα χεβράς κανιά, τσπομ χαρά άρια δελ καντόν Παναβάχ, ήκρα χεβραχτσαλάς τρα, σε σιλάνα ρανμά, Ρωμάς χαμπρός κανιά, σκάζα τσκίχ.